σκαμαράω, σκρίνδιο, σπυρανιάρο, σδιοκάριο, σκαμαράω, τραπ, τραπ, ενώ άντι κουζίνα, τραπ, φόν, σε σκάνω deep in the trap, τραπ, ενώ άντι κουζίνα, τραπ, φόν, σε σκάνω deep in the trap.